0: En Javeriana Estéreo, música del mundo.
1: Δε με νοιάζει με ποιον ακούς απόψε αυτό το τραγούδι.